0: ότι μπορεί να πήγε και κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών για να παραδώσει, σας λέω εγώ, οδηγίες για όταν θα έρθει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έχει δικαιώματα. Η ΕΡΤ έχει οδηγίες, δηλαδή τι θα παίρνει καλύτερα πλάνα, τι οδηγίες θα κάνει. Δεν κατάλαβα. Τι οδηγίες θα δώσει στη διοίκηση της ΕΡΤ.
0: Το πρόγραμμα. Χίλια δυο σας λέω τώρα, ένα τυχαίο.
1: Μπορεί και θα ξαναδεί. Όταν θα έρθει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Είχε λόγο η Γιλφόλη να πάει τώρα για να του πει παιδιά την προπαγάνδα μας.
1: Βεβαίως, γιατί δεν περνάει η προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, και των Αμερικάνων και του κράτους στο δολοφόνο του Ισραήλ.
0: Γιατί παίζει, η ΕΡΤ παίζει ανάποδα και πήγε η Γιλφόλη να τους τραβήξει τα αυτή.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα. Δεν περνάει στο λαό, είπαμε.
0: Και τι θα του δώσει η Γκυλφόιλ, θα δώσει τη γραμμή.
1: Πλήσια εγκεφάλου.
0: Ξέρει καλύτερα δηλαδή η Γκυλφόιλ, ας πούμε, από τους επαγγελματίες τι να κάνει. Για να γίνει πλήση εγκεφάλου πιο καλά. Είχε,
1: δεν είχε συναντηθεί, δεν ήταν που είχαν συναντηθεί με, ξέρω εγώ, με καλανάρχες, μεγαλοκαλανάρχες, μεγαλοδημοσιογράφους και το ένα και το άλλο. Πώς τη λένε, η Αμερικανίδα, δεν το θυμάσαι, στο έχω ξαναπεί.
0: Μα πάντα όταν αλλάζει ένας πρέσβης, καλεί παράγοντες του τόπου για να γνωριστούν. Δεν είναι, αυτό είναι αντιμετωπικά σημαίνει πάντα.
1: Αγνωριστήκανε, πάντα για να γνωριστούν. Καλά, εντάξει. Άσε να έχω εγώ το πονηρό μυαλό μου.
0: Βρε, καλά κάνετε και το έχετε, αλλά σας λέω ότι αυτά συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να πας κάπου για να ζητήσεις. Για να επηρεάσει, για να ζητήσεις αν θες να επηρεάσεις.
1: Αυτή γνωρίζετε πριν ακόμα να γίνει η πρεσβευτής. Η πρέσβηρα.
0: Μα γνωρίζω, τι να σας πω.
1: Τις
0: επαφές του καθενός δεν τις ξέρω.
1: Δεν είπα γι' αυτό. Τώρα να πούμε. Τι έγινε πάλι εδώ πέρα, τα καινούργια πάλι.
0: Ποιο είναι το καινούργιο.
1: Εδώ με την Ευρωπαία Εισαγγελέα τώρα.
0: Τι.
1: Θα επεμβεί να πούμε. Στα κονδύλια, ας πούμε. Έτσι, στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τους που έχουν δοθεί.
0: Αν υπάρχει, λαμογιά να επεμβεί.
1: Για τη διαχείριση των μεταναστευτικού.
0: Έτσι. Ναι, αν υπάρχει λαμογιά να επεμβεί, βεβαίως.
1: Βεβαίως, αυτό θα κάνει για, για εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αν υπάρχουν, αν υπάρχουν παράνομες πράξεις να επεμβεί.
1: Βέβαια.
0: Την πατάτα την έκανε όμως, έτσι βέβαια ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι, το
0: αλλά την έκανε την πατάτα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Την πατάτα, πρέπει να προσέχουν όμως και λίγο.
1: Πρέπει να προσέχουν και αυτοί και έμπληξη. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι να προσέχουν γιατί μετά, εκτίθεται και δίνουν πάτημα.
1: Το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Το ξέρω ότι εκτίθονται. Και μετά δεν γίνονται και έμπιστοι.
0: Έτσι μπράβο. Και δίνουν πάτημα σου λέει μετά. Κοίτα εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, θα ψάξει πάλι για τη σύντηση που έχουνε με το μεταναστών,
0: πόσα
1: χρήματα, τα ξενοδοχεία που ενοικιαζόντουσαν.
0: Να ψάξει, αν έχουνε πάει κονδύλια και τα έχουνε φάει κάποιοι και δεν έχουνε πάει εκεί που πρέπει, να ψάξει βεβαίως.
1: Βεβαίως, αυτό λέει.
0: Αφού δεν ψάχνουν δική μας, σας ψάχνουν οι ξένοι.
1: Να ψάξουν αυτοί. Και θα ξαναδείς, και δικά μας λεφτά είναι αυτά, και όλων των Ευρωπαίων και δικά μας λεφτά.
0: Τι εννοείται ότι είναι δικά μας
1: λεφτά. Γιατί μας δίνουμε, όταν πληρώνουμε εμφυα, πώς το λένε, όταν δίνουμε αγορά προϊόντα.
0: Κύριε Κώστα, μην το συζητάτε. Ό,τι δίνει η κυβέρνηση, ακόμα και κοινοτικά κονδύλια όταν είναι, δικά μας λεφτά είναι.
1: Δικά τα πάντα δικά μας.
0: Άρα πρέπει να πηγαίνουν με χρηστό τρόπο εκεί που πρέπει.
1: Χρηστό τρόπο. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν κάνουν χρηστό τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Και βάζουν φραπέδες, καφέδες, σαλεπιτζίδες και ό,τι άλλο. Κατάλαβες.
0: Πήρατε εσείς, ούτε εγώ. Ούτε εσείς.
1: Δεν πήρα εγώ.
0: Είδατε. Έξω από το κόλπο είστε κι εσείς και εγώ.
1: Ναι, αλλά βιοπαλές και βιοπαλαιστές αγρότες που δεν πήρανε.
0: Τι πείτε μου εσείς.
1: Τι γίνεται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πεινάνε.
1: Πεινάνε. Γιατί να πεινάνε.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Γιατί να πεινάνε, δικαιούσαν να πάρουν κάποια χρήματα και τους τα κλέψαν άλλοι. Τους τα κλέψανε, κύριοι. Τους τα κλέψανε.
0: Και ποιος τα έχει
1: γυρίσει. Με την ανοχή των κυβερνήσεων τα κλέψανε.
0: Και ποιος τα γύρισε μέχρι τώρα κανείς.
1: Μισό λεπτό.
0: Και αν το γυρίσει κανείς.
1: Εδώ πέρα δεν υπάρχει.
0: Όχι, γιατί άμα τα είχε γυρίσει κανείς θα το μαθαίναμε.
1: Θα το
0: φαντάζομαι.
1: Μαθαίναμε, δεν το μαθαίναμε. Λοιπόν, ναι, εδώ πέρα τα χρήματα πρέπει να γυρίσουν τα χρήματα όλα.
0: Καλά, αφήστε
1: μισό λεπτό και να τιμωρηθούν. Ωραία. Και να τιμωρηθούν και να πάνε και στη φυλακή, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να κλέψω ένα εκατομμύριο και να σου επιστρέψω πίσω και να μου πει: άρε, Κωστή, καλό παιδί σε που το επέστρεψε.
0: Αλλά άμα κλέψετε, ένα εκατομμύριο, μπορεί και να σα τη χαρίσουν. Καμιά δεκαριά χιλιάδες μην κλέψετε, γιατί δεν σα.
1: Καλά, εκεί πέρα.
0: Μέσα σα βλέπω μαζί θα πάμε.

0: δεν έχει ποιον να λα δώσει. 10.000
1: πρώτα.
0: Δεν πρωτοπάρια. Δεν φτάνει ούτε τα δικαστικά έξω. Κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, έτσι γίνεται, ρε Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
0: Αυτό με την κυρία την πρεσβευτή. Ξέρω εγώ, πάει παιδιά, μήπως θέλει να κάνει κανένα εκπομπή ραδιοφώνου στην ΕΡΤ να πούμε. Καλά είναι να την κάνει, άμα να βάζει τίποτα
1: μπορεί να πήγε για συνέντευξη, που ξέρετε.
0: Ναι, χάρη και μια εκπομπούλα. Τον Αμερικάνο το θυμάσαι.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να της κάνω, να της κάνω μια συνέντευξη. Το να έχει την Αμερικανίδα πρέσβη ή τον Αμερικανό πρέσβη να του κάνει συνέντευξη είναι, δεν είναι. Επιτυχία είναι, δεν κακό.
0: Ωραία, απλό πράγμα είναι. Πήγαινε εκεί στην πρεσβεία.
1: Απλό δεν είναι.
0: Όχι, εσύ να το κάνει. Εμεί θα το κάνουμε απλό.
1: Αν θέλει, έτοιμα.
0: Κάτσε.
1: Θεπό, έχει πολύ δρόμο για να κάνει τέτοια συνέντευξη.
0: Θέλει να το ζητήσουμε δημοσίως.
1: Και άμα το ζητήσουμε δημοσίως, το πήραμε. Γεια σα, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ.
0: Στη φαντασία μας.
1: Καλό βράδυ, λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Πάντως εκ του πονηρούμα είναι αυτό η επίσκεψη.
1: Δεν νομίζω.
0: Πολλά βάζουν το μυαλό μου, προπαγάνδα και το έργο.
1: Εντάξει, εσείς μπορεί να σκέφτεστε, εγώ δεν νομίζω.
0: Εγώ πονηρά. Εντάξει, λίγο, είμαι λίγο. Ναι. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σα, γεια σα. Ο κύριος Σπύρος από τον Καρδιάλο, έλατε.
2: Μανώλη, κάτσε να κλείσω τα. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι γίνεται, εκεί ζωηράδες βλέπω, έτσι.
1: Τώρα λίγο ζωηρέψαμε.
2: Λαλίστατοι όλοι. Καταρχήν, πώς είσαι εσύ?
1: Καλά, δόξα τω
2: Θεώ. Η φωνή βλέπω, έχουμε φτάσει σε καλά επίπεδα.
1: Δεν μας λείπει το ακόμα το να δυναμώσει πολύ, να μπορώ να φωνάξω και το τραγούδι. Δεν έχω ακόμα τραγούδι, δεν μπορώ να τραγουδήσω.
2: Μανώλη, από τις αρχές δηλαδή, εγώ σε κάποια φάση, δηλαδή όταν έβγαινε στις αρχές, δεν ήθελα να σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Μπορεί. Ναι, μπορεί. Έπρεπε όμως.
2: Εντάξει, σε πήρα όμως.
1: Ναι, έπρεπε.
2: Αρκετές φορές. Τι γίνεται, ξέρεις,
1: γιατί
2: πώς
1: όλοι,
2: τα βλέπεις.
1: Όλοι θεωρούν, εγώ το λέγα από την αρχή, όλοι θεωρούν ότι όταν έχεις χάσει τη φωνή σου για κάποιο λόγο, από και από κρύωμα, στο κρύωμα, ας πούμε, δεν πρέπει να μιλάς όντως.
2: Μανώλη, φαινόσουν πολύ, ακουγόσουν πολύ σαν αδύναμος, δε φίλε.
1: Ναι,
2: ρε, παιδί,
1: γιατί,
2: πολύ σοβαρό.
1: Γιατί, ναι, γιατί, φωνή, ναι, γιατί ήταν πολύ σοβαρό και γιατί η φωνή δεν έβγαινε.
2: Ναι, ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Ξέρεις, όταν έχεις κρυώσει. Δεν πρέπει να μιλάς για να ξεκουραστεί η φωνή. Στη δική μου περίπτωση όμως έπρεπε να μιλάω, γιατί δεν έπρεπε να ξεκουραστεί η φωνή.
2: Ναι. Ναι,
1: αλλά ξέρεις, και εγώ όταν μου το πρωτόπανε, δυσκολεύτηκα μέχρι να το καταλάβω.
2: Έπρεπε να τη γυμνάζεις δηλαδή για να.
1: Ναι,
2: μην...
1: έπρεπε η φωνή να είναι συνέχεια να δουλεύει, για να δουλεύει το σύστημα.
2: Εντάξει, προσπαθώ να το αντιληφθώ, γιατί εγώ δεν το
1: έχω
2: πέρασει.
1: Και εγώ στην αρχή όταν μου το έπανε, προσπαθούσα να το αντιληφθώ. Αλλά έπρεπε να το κάνω κιόλας.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τα βλέπεις τα θέματα?
1: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
2: Είμαστε μια ωραία κατάσταση.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
2: Είμαστε. Εγώ βλέπω, Μανώλη, πολλές μετακινήσεις υψηλών προσώπων. Ο ένας βλέπει τον άλλονα. Δηλαδή, κοίτα, ο δικός μας, ας πούμε, έχει κάνει τόσα ταξίδια. Και οι άλλοι το ίδιο κάνουν, να ξέρεις. Που
1: ναι,
2: πάνε να πει. Που πάνε να πει ανακατοσούρα, μεγάλη ότι υπάρχει.
1: Ανακατοσούρα.
2: Τώρα, αν από αυτή την ανακατοσούρα να προκύψει και κάτι καλό, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
1: Κοίτα να δεις, απόψε, τώρα μετά τα μεσάνυχτα, και το μεταφέρω και ως είδηση, είχαμε εκρήξει στον Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση των ΗΠΑ και το Ιράν λέει ότι έχει στοχεύσει 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τώρα, πριν τα μεσάνυχτα. Όλα ήταν ήρεμα και είμαστε κοντά στη συμφωνία.
2: Ναι,
1: τώρα μετά τα μεσάνυχτα είχαμε εκρήξεις. Δεν ξέρει κανείς πού πάμε και τι συμβαίνει.
2: Εντάξει, Μανώλη, να σου πω κάτι. Σύμφωνα με αυτό που βλέπω εγώ, έτσι, δεν μπορεί να συνυπάρξει αυτές οι τρεις διοικήσεις που έχουν αναμειχθεί στον πόλεμο μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δηλαδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Ισραήλ.
1: Όχι να συνεπάρξουν, δεν θα συνεπάρξουν.
2: Ναι, δεν μπορούν, απλά δεν μπορούν.
1: Απλά η Αμερική, ο Τραμπ δηλαδή, ανά μία ώρα αλλάζει τοποθέτηση.
2: Ναι, και... αλλά να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι είναι αυτό και ένας τακτικισμός.
1: Δεν ξέρω αν είναι τακτικισμός.
2: Είναι ένας τακτικισμός, διότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να την πω τη λέξη, δεν τους πήγαν όπως θέλαν τα πράγματα. Αλλιώς τα περιμένανε και αλλιώς τους βγήκανε. Δηλαδή, χωρίς εγώ να υποστηρίζω τους Ιρανούς.
1: Εάν είναι τακτικισμός, δεν ισχύει το ότι δεν τους έχουν πάει, γιατί δεν ξέρουμε που θα καταλήξει.
2: Εάν εννοώ όντως... ότι έχουν ζοριστεί. Ότι έχουν ζοριστεί.
1: Εάν όντως δεν τους έχουν πάει όπως θέλουν, που είναι και αυτό πιθανό, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί σου λέω τώρα, διαβάζω για εκρήξεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται αμερικανική επίθεση, αλλά αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν και την περασμένη Παρασκευή.
2: Υπήρχαν και την περασμένη Πέμπτη, και τη Δευτέρα.
1: Και κάθε βράδυ λέω, ας πούμε, φεύγοντας από εδώ, την ώρα που φεύγω, σκέφτομαι. Και αν τώρα σε ένα τέταρτο γίνει επί... Αλλά δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε μέρα παίζουμε άσπρο-μαύρο τι θα γίνει.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θέλουν να τους εξοντώσουν. Δεν...
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
2: Όχι, αυτό που σου είπα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν
1: ξέρω αν
2: πάει.
1: Είναι και δυνατό.
2: Ναι, τα πράγματα έτσι όπως θέλουν, με βάση ότι δεν μπορούν να τους εξοντώσουν. Αυτό είναι ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, πολλές και ο δικός μας. Πολλά ταξίδια εκεί πέρα, αγκαλιές φιλιά με τον Ιορδανό, με τα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Εντάξει, τα ταξίδια είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι, κάνει ρε παιδί μου και αυτό στα... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω να σου πω ρε Μανώλη, αυτά τι έργο έχουν τελικά.
1: Τι εννοείς?
2: Τι έργο βγάζουν αυτά ρε παιδί μου,
1: τι αποτέλεσμα.
2: Ναι, τι αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια εμπόλεμη κατάσταση... με μπαμπούμ συνέχεια, εμείς εδώ δεν ξέρω τι θέλουμε και τι κάνουμε.
1: Και αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι η ησυχία και η ηρεμία.
2: Ναι, αλλά κατά ένα ποσοστό Μανώλη μπλεκόμαστε και εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι έχουμε... Η εμπλοκή δική μας είναι... στο Μεσανατολικό δεν είναι τόσο άμεση. Στο Ουκρανικό υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
1: Στο Μεσανατολικό
2: είμαστε όμως κι εμείς ένα σπρόξι. Δεν είμαστε, κάτι κάνουμε κι εμείς.
1: Εντάξει, πάντα κάτι κάνεις.
2: Ναι, κάτι κάνεις.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι δηλαδή, η συμμετοχή μας στο Μεσανατολικό είναι πολύ ανεμική. Δεν έχω κάτι.
2: Εγώ φοβάμαι, Μανώλη, ότι όλοι αυτοί, δηλαδή και η Αμερική με τους δικούς της πρόξη και οι άλλοι με τους δικούς της πρόξη, στο τέλος θα έχουμε μπατυρδί. Αυτό φοβάμαι, αυτό σου λέω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Ναι, και είναι, ξέρεις παιδί μου, αυτό έχει αντίκτυπο. Δηλαδή τώρα σήμερα έβλεπα, ας πούμε, τον πληθωρισμό στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι εξωπραγματικός, Μανώλη.
1: Δεν είναι.
2: Είναι εξωπραγματικός. Ναι. Δηλαδή αν λέμε εμείς εδώ ότι το οποίο το έχουμε...
1: Όχι,
2: το
1: δεν
2: θέμα
1: έχει
2: μας,
1: καμία σχέση η οικονομία της Τουρκίας με την οικονομία της Ελλάδας.
2: Ναι, αλλά είναι εξωπραγματικός, για τα λεφτά που παίρνουν οι άνθρωποι εκεί, ας πούμε. Δηλαδή τα μακαρόνια, δεν θυμάμαι να σου πω, δηλαδή έπαθα ένα σοκ.
1: Η τιμή σας δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σύγκρισης κανένα.
2: Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα, κοίταξε να δεις, καλό είναι να σταματήσουν αυτά, αλλά εγώ δεν το βλέπω, γιατί όπου υπάρχει ανταγωνισμός κρατών και όλα αυτά που θέλουν να συμβούν, ο διάδρομος ο ένα, ο διάδρομος ο δύο, δηλαδή ο καθένας ξέρει για να εφαρμόσει το πλάνο του πρέπει να ρίξει κάποιον να. Και ο άλλος απλά δεν το δέχεται.
1: Ναι, βλέπεις όμως ότι ο πληθωρισμός, ας πούμε, της Τουρκίας δεν παίζει ρόλο στο πώς, στο αν θα έχει βιομηχανία ή στο πώς τη συμπεριφέρονται.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω όποιος άλλος.
2: Συμφωνώ. Μα είναι στους G, δεν θυμάμαι.
1: Κατάλαβε.
2: Είναι μια χώρα η οποία είναι στους G, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, θέλω 12. Να πω ότι το πώς περνάει ο λαός της Τουρκίας και σε τι χάλια βρίσκεται η οικονομία της δεν παίζει ρόλο.
2: Όχι, συμφωνώ,
1: σε κάποια πράγματα.
2: Συμφωνώ. Απλώς εμείς λέμε για τον απλό τον κόσμο. Εμείς είμαστε απλώς.
1: Απλώς ο κόσμος περνάει.
2: Ναι, εμείς
1: όπως
2: είμαστε
1: περνάει.
2: Απλώς ο κόσμος. Δηλαδή, όπως αισθάνομαι τον δίπλα μου, αισθάνομαι και τον Τούρκο ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και την ακούει, ρε παιδί.
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι σήμερα στο YouTube. Ένα παλικάρι το οποίο κάνει βίντεο στο YouTube, δεν το ξέρω προσωπικά, απλά με τράβηξε ο τίτλος. Μπήκα, λέει, στις αποθήκες του παζαριού της Κωνσταντινούπολης, επειδή έχει τύχει να πάω.
2: Και εγώ έχω πάει στο Κωνσταντινούπολη, Μανώλη, ναι.
1: Ναι,
2: και στο παζάρι.
1: Και έχω πάει και στο παζάρι, αλλά αυτό με τις αποθήκες μου τράβηξε την προσοχή. Ήτανε λοιπόν δύο τύποι που είχαν κάτι αποθήκες και είχαν μαϊμούδες.
2: Ναι.
1: Το βίντεο ήταν κάνα 40 λεπτό. Εντάξει, κάνανε τις διαπραγματεύσεις τους για να μπει η κάμερα κτλ. Αυτοί λοιπόν πουλάγανε τι τσάντες και δερμάτινα και μάρκες μαϊμού από 200-300 ευρώ μέχρι και 1,5-2 χιλιάρικα. Ναι. Αυτό που είχε 1,5-2 χιλιάρικα μαϊμού είχε στην κανονική αγορά 10 και 11 χιλιάρικα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν χρήση.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό το χρήμα είναι μαύρο.
2: Ναι, και εντάξει, ωραία. Το δικό μας
1: το ρώτησε λοιπόν σε κάποια στιγμή. Δεν σας έχουν κυνηγήσει ποτέ αυτές οι εταιρείες ή το κράτος? Και του λένε ναι. Και πάθαμε, λέει, μια ζημιά 100.000.
2: Ναι.
1: Αλλά η ζημιά που πάθαμε, γιατί τους κάνανε και κατάσχεση, αλλά η ζημιά που πάθαμε βγήκε σε μια εβδομάδα.
2: Ναι, έχουν όφελος, δεν τους νοιάζει.
1: Φαντάσου.
2: Και να πάθουν ζημιά. Μανώλη, συγγνώμη, αλλά και εδώ ο δικός μας είπε για παραοικονομία των 50 δις, έτσι.
1: Καλά, και υπάρχει και εδώ η παραοικονομία, όχι βέβαια σε αυτό το, σε άλλα είδη και όχι σε αυτό το μέγεθος.
2: Εντάξει, είναι πιο μεγάλο, το είπαμε, είναι πιο μεγάλο μέγεθος η Τουρκία από εμάς, Μανώλη.
1: Προφανώς είναι.
2: Οπότε, αλλά και εμείς εδώ πέρα με αυτή την παραοικονομία, Μανώλη, έτσι και κυνηγιόταν σωστά, θα είχαμε λύσει αρκετά προβλήματα, πιστεύω. Οπότε συμφέρει και να υπάρχει σε κάποιον.
1: Δεν αποκλείεται.
2: Σίγουρα συμφέρει να υπάρχει. Τι άλλο, να σου πω κάτι, Μανώλη.
1: Εσύ πιστεύεις ότι μπορούν να τους πιάσουνε?
2: Όχι, εγώ το πιστεύω, ναι, αλλά κοίτα, Μανώλη, νομίζω ότι είναι και μηχανισμοί.
1: Μπορούνε.
2: Νομίζω ότι είναι και κρατικοί μηχανισμοί μες στο κόλπο.
1: Δεν το ξέρω.
2: Εντάξει. Στην πληροφορία θα την έχουν.
1: Αυτό σου λέω, δεν το ξέρω. Και αν δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω κουβέντα.
2: Άμα παίρνουν το παραδάκι τους και αυτοί, θα κάνουν.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, συζήτηση κάνουμε.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να τα αποκλείσω, δεν το ξέρω. Ότι θα έχει συμβεί σίγουρα και κάποια κυκλώματα θα έχουν αποκαλυφθεί κιόλας. Μπορεί τώρα, να συμβαίνει. Τώρα, μπορεί.
2: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, Μανώλη.
1: Για βες.
2: Τη συνεντεύξεις του κύριου Σαλμά στο Crete TV τις έχεις δει καθόλου?
1: Τώρα τελευταία όχι.
2: Εντάξει. Καλό είναι να τις δεις.
1: Ναι, γιατί...
2: Διότι μιλάει για το κόμμα το οποίο είναι.
1: Για
2: χωρίς
1: το,
2: εγώ
1: στο,
2: να είμαι
1: στο,
2: κατά
1: στο οποίο ήταν.
2: Ναι, βέβαια... Ο κύριος Σαλμάς είναι με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, στο οποίο, αυτό λέω, στο οποίο ήτανε.
2: Ναι, αλλά
1: βέβαια,
2: δεν
1: ο
2: έχει
1: Σαλμάς
2: σημασία, γιατί
1: αυτά...
2: έχει πει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτά έπρεπε να τα πει όταν ήταν στο κόμμα, όχι τώρα που
2: ναι,
1: έφυγε.
2: Ναι, ναι, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εντάξει, δηλαδή... άρα τόσο καιρό, τόσα χρόνια συμμετείχε ναι, σε αυτά που λέει.
2: Ναι, αυτό το πράγμα ήθελα να σου πω.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι και τελικά για να μας εκτιμήσει ο κόσμος, καλό είναι να ορθώνουμε το ανάστημά μας όταν καίει η φωτιά.
1: Ναι, γιατί είμαι όταν,
2: γιατί όταν
1: βγαίνεις από το
2: Μαντρί και είσαι απλώς και εσύ ένας
1: δεν γίνεται εκεί πέρα. Στο Μαντρί να τρως και όταν βγαίνεις από το Μαντρί να κράζεις αυτούς που τρώνε στο Μαντρί.
2: Ναι, απλά το λέω γιατί ξέρεις συνήθως αυτό κάνουν όλοι τους. Όταν
1: κοίτα,
2: είναι εκεί
1: από οποιοδήποτε...
2: και όταν βγαίνουν από εκεί από τα βλέπουν τα
1: λάθη. Εγώ θα εκτιμήσω πολύ οποιονδήποτε βγει από οποιοδήποτε κόμμα, δεν με ενδιαφέρει Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο, πει ενώ είναι στο κόμμα κάποια πράγματα και φύγει μετά.
2: Ναι, και εγώ αυτό, και εγώ αυτή την απόψη.
1: Δεν κανέναν που να το έχει κάνει.
2: Επίσης θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ πάρα πολύ Βουλή και σου λέω με βαθμολογία 10 στα 10 ότι δεν παράγεται κοινοβουλευτικό έργο για την κοινωνία.
1: Ναι.
2: Είμαστε τι έκανες εσύ, τι έκανα εγώ, εσύ που το έκανες έτσι, όταν το έκανες εσύ έτσι και έγινε αυτό. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά για μια αειδιαστική κατάσταση. Δεν παράγεται, δηλαδή δεν βγαίνει ένας να πει ρε παιδιά τι κάνουμε εδώ μέσα, μας εκλέγει κόσμος, ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι συνέχεια ο ένας με τον άλλον, όλοι έτσι, με ένα κατηγορητήριο. Εσύ που, αυτός που, εκείνος που, όταν εσύ που και η κατάσταση συνεχίζεται αυτή που συνεχίζεται εδώ πέρα αυτή η ωραία κατάσταση που ζούμε.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει Μανώλη μου γιατί μίλησα και πολύ να μιλήσει και κανένας άλλος.
1: Καλά.
2: Και την καλημέρα μου να έχεις. Καλό, και
1: καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Γεια,
1: γεια σου Σπύρο, γεια. Λοιπόν, διαβάζω μηνυματάκια. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρυθμίση των ήχων και βάζουμε τραγούδι. Τι μου έχεις, Ποαρό, μου έχεις στείλει βίντεο, τι πού να το δω. Να χρηματοδοτήσετε, λέει, τη δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά αμαία, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού, αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος εθελοντής και φροντιστής. Άρθρο του αυτιά. Αλήθεια. Αλήθεια. Το έχω προωθήσει για να το διαβάσω, κυρία Ρένα. Δεν ξέρω τι λέει. Να δω πώς το σκέφτεται. Αρχικώς διαβάζοντας το ανατριχιάζω. Έχουν βγει στη μαύρη αγορά εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα. Μάλιστα πολλοί τα πουλάνε στα social media σε τρελές τιμές. Το AI λέει τις αδέπους χανάρι τα social media δεν μπορεί να τους εντοπίσει. Και να μπορεί δεν τους ενδιαφέρει, Κυριάκη. Άκουσα κάτι 3,5 για 4,000. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί έχουν βγει και εισιτήρια του Final Four στη μαύρη αγορά σε αυτές τις τιμές. Που πρέπει όμως, γιατί άκουσα και κουβέντα, ακούτε τώρα εδώ, έχω πάει σε ψηλή κατζητικό, που συχνάζουν φιλαθλοί μετά από αγώνες. Που έχει και τραπεζάκι μπροστά και μπορεί κάποιος να κάτσει να πιει ένα αναψυκτικό, την πυρότητα, ένα καφέ, ξέρω εγώ κάτι. Και έτσι όπως ψωνίζω, πιάνω κουβέντα που εξηγεί αυτός που το έχει σε δύο παλικάρια πώς έκανε τη μεταβίβαση εισιτηρίου. Μου δώσανε, λέει, τον άμκα τους και έκανα, λέει, μεταβίβαση. Μου δώσανε τα λεφτά και έκανα μεταβίβαση, λέει, στον άμκα τους, τη δήλωση, κάπως το εξηγού. Δεν το πιάσα όμως πώς ακριβώς, δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα πού γίνεται αυτή η μεταβίβαση. Γιατί υποτίθεται ότι τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. Αλλά παίζω δεν μπορείς να πας. Κάπου με κάποιο τρόπο γίνεται η μεταβίβαση. Το μεταβιβάζει σε κάποιον. Αλλά πρέπει πάλι να είναι ονομαστικό. Δηλαδή πες ότι παίρνω εγώ το εισιτήριο και δεν μπορώ να πάω. Θα το δώσω εδώ στον Γιώργο που έχω απέναντι. Αλλά ο Γιώργος πρέπει να μπει με το δικό του όνομα, όχι με το δικό μου. Με κάποιο τρόπο γίνεται η μεταβίβαση. Νόμιμα, εγώ λέω. Τώρα το τι αντίτιμο παίρνεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις προφανώς. Άκουγα λοιπόν, έχουν βγει λοιπόν σε κάτι τιμές 3,5 λέει και 4,000 εισιτήρια. Το ερώτημα είναι ποιος δίνει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή έχεις, ρε αδερφέ, 4 χιλιάρικα για να πας να δεις έναν αγώνα ή δίνεις 3 χιλιάρικα για να πας να δεις τους μετά, τον όποιος και αν είναι. Δεν σου λέω τώρα για τους Μετάλλικα, που μπορεί να είσαι ο πιο φανατικός οπαδός ενός συγκροτήματος ή δεν ξέρω εγώ, ο πιο φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή δεν ξέρω εγώ τι. Να έχω 3 χιλιάρικα για να τα δώσω για να πάω να δω ένα αγώνα. Ρε είστε με τα καλά σας. Δηλαδή άμα τα κρατήσω τα 3 χιλιάρικα στη ζέπη, μακάρι να τα είχα. Και το δω από την τηλεόραση. Θα μου χαλάσει το... η χωρίστρα. Σοβαρά. Λέει ο Τραμπ. Πού είναι αυτός που είναι. Ότι δεν ξέρω αν θα δίνα 1,000 ευρώ για να, 1,000 δολάρια για να πάω να δω το Μουντιάλ. Και είναι ακριβό το εισιτήριο. Που ο Τραμπ τώρα το χιλιάρικο το έχει για την πλάκα, έτσι. Δίνει ένα χιλιάρικο για οδοντογλυφίδες. Και πάει κάποιος και δίνει 4,000 για να πάει στο Final Four. Είστε άρρωστοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Θέλει να μου δώσει κάποιος εμένα τα λεφτά του εισιτηρίου, να του αγοράσω μια οθόνη 80 ίντσες, 100, και να του κάνω την ώρα του αγώνα και αέρα και να του φέρνω και ό,τι θέλει στο χέρι και να κρατήσω τα υπόλοιπα. Αλήθεια τώρα. Να δώσεις 3-4 χιλιά και άντε τα δώσες και πας και χάνει η ομάδα σου. Αλλά είσαι ωραίος, ήμουν και εγώ εδώ, ήμουν μέσα. Γιατί ξέρετε, τα δίνει ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός και έστω ότι φτάνουν στον τελικό και οι δύο. Γιατί μπορεί ένας από τους δύο να μην φτάσει. Μπορεί να φτάσουν και να μην φτάσει και κανένας. Δεν ξέρεις, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Αλλά πες ότι φτάνουν. Ένας από τους δύο θα την πάρει την κούπα. Φαντάσου να έχεις δώσει τα λεφτά και να χάσεις και την κούπα. Πώς γυρνάς σπίτι χαρούμενος. Ε. Ωραίος. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Το κύριε Κώστα μου το έχετε ξαναπεί για τα κοινό και τα δημοτικά εστιατόρια. Με το πλήρες γεύμα. Δεν είναι βέβαια αυτή η λύση. Το ότι μπορεί κάποιος να φάει, ας πούμε, με 40 με 1 ευρώ που λέτε, με 90 λεπτά το ευρώ, πλήρες γεύμα. Στο Κέντ λέει λοκάνταση. Εντάξει. Κοινωνικά περίπτερα ειδών διατροφής. Αυτό βέβαια δείχνει την ένδυα που υπάρχει. Γεια σας, κυρία, και από το Αμβούργο. Πολλές φορές ακούμε, λέει, για τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες εταιρείες όπως η Google και άλλες πολυεθνικές. Το πιο ενδιαφέρον, λέει, είναι ότι αρκετές φορές οι εταιρείες το κάνουν συνειδητά. Γνωρίζουν εκ των προτέρων το πιθανό πρόστιμο, αλλά υπολογίζουν. Καλά, προφανώς τα κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερα. Το πρόστιμο αντιμετωπίζεται σαν ένα απλό κόστος λειτουργίας. Όταν δηλαδή το οικονομικό όφελος ξεπερνά την τιμωρία, τότε η παράβαση για αυτές τις εταιρείες ουσιαστικά συμφέρει. Και όχι μόνο αυτό, Κυριακή. Αυτά τα πρόστιμα, να ξέρετε, μπαίνουν και σε διακανονισμούς. Δεν το καταλαβαίνουν καν ότι τα πληρώνουν. Ένα ποσοστό επί των κερδών, και χαίρετε. Δεν φεύγουν καν από το ταμείο. Δίκιο έχετε, χαιρετισμούς. Ξηρομερίτη, δεν έχω παίξει σκυταλοδρομία ποτέ. Μανώλη, εγώ δεν είπα μεγάλα λόγια, ούτε έψαξα για δικαιολογίες, για υποχρέωση και για ανθρώπινο καθήκον. Όχι, γιατί. Εντάξει, κουβέντα κάναμε. Δεν σε κατηγόρησε κανείς, φίλε. Λοιπόν. Διαβάζουν, ναι, το για τον κύριο Αυτιά, το είπα. Είπα, σε πρώτη ανάγνωση ανατρίχιασα. Χωριά για παιδιά αμαία με τους γονείς τους. Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Αλλά θέλω να δω το σκεπτικό ποιο είναι. Μήπως και είναι κάτι, από τον τίτλο βγαίνει κάτι διαφορετικό και είναι παρανόηση. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
3: Είναι μια είδηση που δυστυχώς νωρίτερα δεν την είπαμε, γιατί επικεντρωθήκαμε στη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στο Basketball Champions League στον τελικό, που θα αντιμετωπίσει την Ρίτα Βίλνιους, τη Λιθουανική. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε την Πέμπτη όλους τους περιορισμούς για τους λευκορώσους αθλητές και αθλητρίες, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή τους σε διεθνείς αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
1: Μάλιστα.
3: Η ΔΟΕ έχει βγάλει ανακοίνωση αναλυτική γι' αυτό, ότι πλέον
1: Λευκορώσιοι,
3: είχαμε τον αποκλεισμό Ρώσων και Λευκορώσων από το 2022, από το Φεβρουάριο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Επειδή η Λευκορωσία χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη ρωσική εισβολή. Και λέει, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών-αθλητριών συμπεριλαμβανομένων των ομάδων σε αγώνες που διέπονται από διεθνείς ομοσπονδίες και διεθνείς διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αναφέρει η ΔΟΕ.
1: Για τους Ρώσους.
3: Μπορούν οι Λευκορώσοι να αγωνίζονται ελεύθερα με τη δική τους σημαία και το δικό τους εθνικό ύμνο συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αθλημάτων. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις προκριματικές διοργανώσεις που ξεκινούν αργότερα φέτος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η εθνική της Λευκορωσίας στα ομαδικά αθλήματα θα μπει κανονικά σε κληρώσεις προκριματικών διοργανώσεων ευρωπαϊκών ή παγκοσμίων. Οι αθλητές μεμονωμένα θα πάρουν μέρος κανονικά. Αυτό είναι για τη Λευκορωσία.
1: Οι Ρώσοι θα συνεχίσουν προς το παρόν.
3: Προς το παρόν.
1: Ως ανεξάρτητοι.
3: Ως ανεξάρτητοι στα ομάδες, σε κάποια ομαδικά. Σε κάποια ατομικά.
1: Ατομικά, ναι, όσοι
3: στα ομαδικά ακόμα δεν έχει.
1: Δεν μπορεί ανεξάρτητοι στα ατομικά.
3: Επέτρεψε μου, είμαστε σε αναμονή για την Ρωσία.
1: Ναι, γιατί αν είναι, θα πρέπει να γίνει γρήγορα.
3: Ναι, θα γίνει, είμαστε σε αναμονή να μπει και η Ρωσία.
1: Ναι, θα πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί θα γίνουν κληρώσεις.
3: Επειδή μπαίνουν σε.
1: Και αυτό λέω, θα γίνουν κληρώσεις.
3: Σε ρυθμούς για εν ώψη Λος Άντζελες.
1: Ναι, και θα πρέπει να γίνει για προετοιμασία.
3: Είναι αυτό. Καλή είδηση, θα μου πεις καλή είδηση.
1: Για τον αθλητισμό είναι καλή
3: είδηση.
1: Γιατί θυμίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν αποκλειόταν κάποιος, γινόταν εκεχηρία. Εδώ τώρα το έχουμε κάνει λίγο αλλιώς.
3: Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είπαμε για τη Βασίλισσα, την ΑΕΚ. 78-65 την.
1: Είπαμε ΑΕΚ, άρα το Σάββατο.
3: Ουνικά Χαμάλα.
1: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι τη ΑΕΚ.
3: Πολύ.
1: Αυτό έλεγα.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου.
1: Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
1: Μπορεί να είναι.
3: Μπορεί να είναι. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε στον ημιτελικό. Κέρδισε 78-65. Η Ρίτας από τη Λιθουανία, η ομάδα του Βίλνιους, κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Πανελευθερία για τους Ισπανούς. Και έτσι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό της στο μπάσκετ. Θυμίζω, 1968, κύπελο Κυπελούχων στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τη Σλάβια Πράγας είχε κερδίσει. Το 2000 στη Λοζάνη για το κύπελο Σαπόρτα είχε κερδίσει την Κίντερ Μπολόνια. Και το 2018 στο ΑΚΑ για το Basketball Champions League είχε δέσει την Μονακό.
1: Ναι.
3: Έχει δύο χαμένα, μία Ευρωλίγκα το 1998 έχασε από την Κίντερ Μπολόνια και το 2020 είχε χάσει από την Μπούργος για το Basketball Champions League. Οπότε διεκδικεί το τέταρτο τίτλο της.
1: Είδες όμως πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ, ας πούμε, πάει για τέταρτη κούπα.
3: Ναι, βέβαια. Είναι
1: πολύ σημαντικό.
3: FIBA. Αλλά δεν έχει
1: γιατί, συγγνώμη,
3: είναι για φύγη,
1: γιατί πριν την Ευρωλίγα υπήρχε κάτι άλλο, η FIBA μόνο υπήρχε.
3: Ναι, υπήρχε το κύπελο κυπελούχων στο μπάσκετ και το κύπελο το Σαπτό.
1: Το Κόρατς.
3: Το Κόρατς. Εντάξει, ναι. Αυτά είναι τώρα για
1: το Κόρατς,
3: προ Χριστού.
1: Όταν υπήρχε Κόρατς, εγώ έκανα ακόμα παιδικά εμβόλια.
3: Ναι, εντάξει, εσύ. Λοιπόν, Σάκοτα, πρέπει
1: εσύ
3: να...
1: Εσύ ήσουν στα εφηβικά.
3: Όχι, όχι. Έκανα, έχω ρεπορτάζ και άλλο.
1: Εντάξει.
3: Είμαι πολύ μεγαλύτερο από σένα.
1: Δεν είσαι
3: λοιπόν,
1: πολύ μεγαλύτερο.
3: Είμαι. Απλώ ξεκίνησα νεαρότερο.
1: Δεν
3: λοιπόν,
1: είσαι πολύ
3: μεγαλύτερο. Ο Σάκοτα, πρέπει να σκέφτεσαι ότι μπορεί να αλλάξει το μέλλον σου μέσα από τέτοιε στιγμέ.
1: Ο ιό Σάκοτα.
3: Τι ο ιό Σάκοτα. Ο προπονητή Σάκοτα, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Ο Ντράγκαν.
1: Ναι.
3: Ναι. Ότι στέκεται στην καλή αμυντική λειτουργία που έβγαλε η ομάδα του. Και ότι πρέπει με προσοχή να αντιμετωπίσει την Ρίτα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είχαμε αυτό το επεισόδιο στην Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Τι είναι, α, μπράβο, ναι, μου λίγες.
3: Λοιπόν, εκεί είναι μια αγαπημένη οικογένεια η Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Για πάντα.
3: Από τότε που ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό. Ήταν πλακωμένη με τον προπονητή, με όλα αυτά. Λοιπόν, έγινε ένα επεισόδιο. Τσουαμενί και Βαλβέρδε.
1: Οπα.
3: Ναι. Έχει βγάλει ένα μακροσκελές μήνυμα ο Φρεντερίκο Βαλβέρδε στο Instagram. Αναφέρεται στο επεισόδιο.
1: Ο Βαλβέρδε είναι, δεν είναι γιος του δικού μας.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Με τον Τσουαμενί. Διαψεύδει ότι ο ένας τον άλλον χτυπήθηκαν.
1: Ναι.
3: Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό επεισόδιο. Νέος καυγάς, γιατί είχε προηγηθεί κι άλλος και ότι ο Ρουγουανός ο Βαλβέρδε πήγε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης. Έγραφε η Μάρκα. Για δεύτερη σερή ημέρα πιάστηκαν στα χέρια
1: η Μάρκα
3: ο Βαλβέρδε.
1: Δεν είχα μια τυχαία εφημερίδα.
3: Τι?
1: Δεν είχα μια τυχαία εφημερίδα η Μάρκα.
3: Όχι. Για δεύτερη σερή ημέρα πιάστηκαν στα χέρια ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί. Με τον Ρουγουανό να μεταφέρεται το Βαλβέρδε στο νοσοκομείο. Ξέφυγε λοιπόν η κατάσταση στα αποδυτήρια. Ένας καυγάς ανάμεσά τους. Καυγάδισαν και την Τετάρτη οι δύο παίκτες. Εντάξει. Όπου υπάρχει τώρα γκρίνια, καταλαβαίνεις ότι εκεί χάνεται και λίγο η κατάσταση. Ο καυγάς ξεκίνησε γιατί ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία το πρωί με τον Τσουαμενί. Με αποτέλεσμα να είναι και πάλι εχθρική η προπόνηση που κατέληξε σοβαρό καυγά στο τέλος της προπόνησης. Στο τέλος λέει του καυγά,
1: ναι.
3: Ο Βαλβέρδε αποκόμισε μόλοπα και κατέληξε σε κόψιμο, αλλά δεν προήλθε από το χτύπημα του Τσουαμενί. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, πήρε σύντομα εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του. Εντάξει, υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει, σου είπα ότι λέει σήμερα, έχει βγάλει ένα μακροσκελές κείμενο ότι δεν προήλθε από χτύπημα, δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσε κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι.
1: Α, έπεσε στην
3: και
1: πόρτα.
3: Προκρίθηκε σκίσιμο στο μέτωπό μου. Τώρα να πω την κακία μου.
1: Ρε φίλε, αυτά στις ελληνικές ταινίες.
3: Ναι, όχι, είναι σαν κι αυτόν το φοιτητή. Πότε ήταν το 2000 κάτι που έπεσε στη Ζαρτιέρα.
1: Στη Ζαρτινιέρα.
3: Ναι, στη Ζαρτινιέρα. Ναι. Εντάξει, να πω την κακία μου.
1: Ευτυχώς που υπήρχε το βίντεο, γιατί
3: ναι, ναι, ναι, θα μας βγάλανε, θα βγάζανε
1: ναι,
3: τρελούς.
1: Ναι,
3: λοιπόν,
1: ναι.
3: Υπάρχει η ανακοίνωση της Ρεάλ για το επεισόδιο. Εξέδωσε ανακοίνωση για το επεισόδιο στην προπόνηση μεταξύ Βαλβέρδε του Τσουαμενί, λέγοντας ότι θα γίνει πειθαρχική διαδικασία και θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για δύο υποθέσεις εν ευθέτω χρόνο για τα δύο αυτά επεισόδια. Πάντως, εντάξει, η κατάσταση δεν είναι καλή. Γράφουν ότι υπήρξε απώλεια μνήμης του Βαλβέρδε μετά τον καυγά. Τώρα δεν ήμουν μέσα. Να σου
1: μέσα
3: πω.
1: Δεν ήσουν. Αλλά
3: βαριά καμπάνα αναμένεται στον Τσουαμενί.
1: Και να πέσει στο τραπέζι, δύσκολο το βλέπω. Να τράκαρε με το τραπέζι.
3: Τα βάζουν οι φίλαθλοι με τον Εμπαπέ. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δυσκολοφόρητη. Θυμίζω ότι για να πάμε στο διατάφτα, ότι έχει αποκλειστεί από το Champions League. Γελάει ο Παβαλής. Και τώρα έρχεται τρεις αγωνιστικές, όπου η Μπαρτσελώνα, θυμίζω, έχει 88, η Ρεάλ 77. Θέλει η Μπαρτσελώνα το τυπικό. Τρεις ή τέσσερις είναι. Θέλει το τυπικό ένα βαθμό για να κλειδώσει η Μπαρτσελόνα τον τίτλο. Πάντως, όταν είχα έρθει και στο Καραϊσκάκι που ήμουνα, Εκτός ότι είναι σνόμπ κάποιοι παίκτες.
1: Είναι, εδώ, ο Εμπαπέ.
3: Ο Εμπαπέ, ο πρώτος.
1: Εντάξει,
3: τον είδα δύο φορές.
1: Μας πέταξε και τρία μπαλάκια, βέβαια, έτσι.
3: Ναι, τον είδα δύο φορές από κοντά. Ναι. Μία στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό και μία με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στη Φιλαδέλφια. Ναι. Λοιπόν, ούτε τη μία ούτε την άλλη φορά δεν μίλησε ούτε στους Γάλλους.
1: Κολόπεδο είναι μωρέ.
3: Πρόσεξε, ούτε στους Γάλλους δημοσιογράφους, ούτε στους Ισπανούς. Σε σχέση με άλλους, οι οποίοι ήταν τυπικότατοι.
1: Θα σου πω κάτι τώρα, γιατί ναι. Τα ξέρεις εσύ, είσαι πιο παλιός. Βγαίνει τώρα Εμπαπέ και μιλάει για προπονητές.
3: Ναι.
1: Και έχει μαζέψει, σου θυμίζω, μία εποχή ο Φέργιουσον. Ο Σερ Άλεξ,
3: ναι.
1: Τους παίχτες της Μάντσεστερ μέσα στα ποδητήρια και πέφτουνε μπουνιές και ναι. Βγαίνει ο Μπέκαμ,
3: ναι.
1: Με χτυπημένος στο φρύδι, στο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι του έχει πετάξει παπούτσι ο Φέργιουσον.
3: Κάτι του έχει ρίξει, ναι.
1: Του έχει πετάξει, είναι σίγουρο. Ναι. Και βγαίνει και του λένε τι έγινε και κάνει ο Φέργιουσον, ο Μπέκαμ, χεσμένος και κάνει χτύπησα λέει στο, ναι. στο ερμάριο. Ναι. Πού να τολμήσει να μιλήσει.
3: Λοιπόν,
1: και βγαίνει ο Εμπαπέ, ποιος ο Εμπαπέ να μιλήσει για προπονητή, ρε φίλε. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
3: Πάντως εμένα, τώρα να μου πεις ρε Σταυρακάκη, σιγά τα ΟΑ, μου έκανε κακή εντύπωση δύο φορές που τον είδα από κοντά ότι δεν μίλησε στο Καραϊσκάκι ούτε στους Ισπανούς. Τώρα μιλάμε για μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Όπως το κρατικό ραδιόφωνο της Μαδρίτη, της Ισπανίας, η Μάρκα, οι εφημερίδες ΣΥΑΣ, όλοι αυτοί. Ούτε στους Γάλλους συνάδελφους στο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκι, όχι στο Καραϊσκάκι, στο Νέα Φιλαδέλφια. Πέρασε συνοδεία 6-7 ατόμων που είχε μια κουστοδία, ούτε τους γύρισε, δεν λέω να γυρίσει τους Έλληνες. Άλλοι όμως Γάλλοι ποδοσφαιριστές. Διεθνής, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν, μιλήσαν κανονικά.
1: Εντάξει, όταν η Γαλλία, ας πούμε, έχουν περάσει κάτι παιχταράδες.
3: Εντάξει, καλός παίχτης είναι ο Εμπαπέ, δεν είναι.
1: Δεν σου πω ότι δεν είναι καλός παίχτης. Δεν μειώνω τον παίχτη. Αλλά έχουν περάσει διαμάντια τώρα από τη Γαλλία. Μην τρελαθούν
3: τώρα. Για ποιους.
1: Να σου θυμίσω τον Τρεζεγκέ.
3: Τρεζεγκέ, ναι.
1: Να σου θυμίσω τον Ανερί.
3: Ωραία.
1: Δεν είναι
3: παιχτάρα.
1: Δεν σου βάζω το Ζητάν, γιατί δεν είναι για μένα ένα επίπεδο πάνω.
3: Ναι. Εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
3: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα, γιατί μετά θα κάνεις και τις ερωτήσεις σου, σε περιμένω στη γωνία. Θυμίζω ότι έχουμε 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια και νωρίτερα Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Να δούμε αν σήμερα κλείνει η ιστορία του Final Four. Υπάρχει ανακούφιση μεγάλη στις ελληνικές αρχές για το γεγονός ότι πέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης με 87-81 συγγνώμη, κέρδισε τη Χάπουελ Τελ Αβίβ και η ανακούφιση είναι γιατί δεν θα υπάρχει ομάδα του Ισραήλ στην Αθήνα ούτε Ισραηλοί φύλαθλοι.
1: Ναι.
3: Οπότε ο σχεδιασμός προχωράει για τις αρχές, για αυτό το πενταήμερο.
1: Α, συγγνώμη, ξέχασα, ναι. Πλατινί.
3: Καλό, το Μισελ Πλατινί βέβαια. Πέρα, το Μισελ Πλατινί είναι ποδοσφαιριστή, γιατί μετά σαν πρόεδρος του ΕΦΑ είχε κάποια θεματάκια, όπως θυμάσαι. Αλλά σαν ποδοσφαιριστή. Εμείς
1: Παπέν.
3: Παπέν, βέβαια.
1: Την Γκανά.
3: Εντάξει.
1: Μου έρχονται ένας-ένας.
3: Ένας-ένας.
1: Δεκαετία 80 είναι αυτή.
3: Ναι,
1: Ζηρές.
3: Ζηρές, βέβαια. Θέλω να σου πω για Πλατινί.
1: Να σου πω και τότε παίζανε χωρίς επικαλάμιδα.
3: Ναι.
1: Με
3: κατεβασμένες κάλτσες.
1: Έτσι.
3: Και εμείς παίζαμε με κατεβασμένες κάλτσες, σαν σε κάτι ξερά τη Αλφα Πινόρ.
1: Σε σήκωνε στον αέρα τρία μέτρα και έκανε γυμναστικές επιδείξεις. Άσε με, σε παρακαλώ τώρα.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τον Πλατινί τον θυμάμαι στο παιχνίδι της Σετετιέν με τον Άρη. Εκεί τον είδα πρώτη φορά. Όταν ήταν ένα διοργάνωση κυπέλου ΕΦΑ, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70. Εντάξει,
1: ναι.
3: Που ήταν η Σετετιέν. Η Σετετιέν παρεπτόντως έχει πάρει 10 πρωταθλήματα Γαλλίας. Τώρα παίζει στην δεύτερη κατηγορία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είδαμε τον Πλατινί.
1: Να σου πω, δεν είπαμε τον Καρεμπέρε, φίλε.
3: Εντάξει, τους ξεχνάς.
1: Λιζαραζού.
3: Λιζαραζού. Ωραία.
1: Τι συζητάμε.
3: Τζοργκάεφ. Μεγάλο. Εντάξει, μεγάλη παίκτη. Τώρα μην κολλάς τώρα, εντάξει. Αυτό.
1: Α, και να σου πω, και Καντονάρε, φίλε.
3: Ναι, και αυτός. Και αυτός.
1: Πες μου τώρα για τον Καντονά.
3: Άκου, είχε τα θεματάκια του.
1: Όμως,
3: άκουμε, είχε τα θεματάκια
1: του. Δεσαγή.
3: Ο Καντονά έχει τα θεματάκια του, αλλά εγώ τους βλέπω ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τον Εμπαπέ τον βλέπω ποδοσφαιρικά, αλλά γενικά το σύνολό του, όλο το περιτύλιγμα είναι προβληματικό.
1: Είναι προβληματικό. Είναι.
3: Συμφωνείς?
1: Είναι δυσύσταμε τώρα.
3: Λοιπόν, το 1980.
1: Και να σου πω, ούτε για αστείο δεν φτάνει το επίπεδο Μέση Ρονάλντο, έτσι.
3: Είναι από κάτω.
1: Πολύ κάτω, εντάξει, δεν είναι απλά κάτω.
3: Ήταν 1979, 13 Δεκεμβρίου του 1979, όταν ο Άρης είχε παίξει με τη Σεντετιέν, ήταν ο Πλατινή Σεντετιέν. Ο Άρης ότι είχε την καλή ομάδα, κούισε Μερτζίδη, Φυρό, Βένο. Για το κύπελο. Ποιο ήτανε? Κύπελο UEFA. Και είχε χάσει. Είχε χάσει 4-1 ο Άρης στο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εντάξει, ένα. Εντάξει, ένα μεγάλο. Τότε πρωτοθυμόμαστε τον. Εγώ θυμάμαι τον καλύτερα, τον Πλατινή. Λοιπόν, αφού κάναμε την αναδρομή στο γαλλικό ποδόσφαιρο, χαρά του Όβερη, η League 2.
1: Ναι.
3: Εντάξει, χαρά του Όβερη.
1: Την League 2 όμως.
3: Η League 2.
1: Γιατί στη League 2.
3: Αυτό, η League 2. Που η League 2 έχει στη Γαλλία πολύ καλύτερα παιχνίδια από κάποια παιχνίδια τη Super League.
1: Έχει καλές ομάδες.
3: Ναι, βέβαια. Περίμενε, γιατί μου κάνεις τώρα ένα λεπτό. Έχουμε.
1: Πολύ καλές ομάδες.
3: Γιατί μου κάνεις πολύ ωραία πασά. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.
1: Για κάποιον που δεν παρακολουθεί, αν δει, θα νομίζω ότι είναι πρώτη με τις ομάδες που έχει.
3: Η Γαλλία στη δεύτερη κατηγορία έχει ομάδες που είναι ιστορικές, όπως και την Championship της Αγγλίας. Μην μπερδευόμαστε. League 2. Λοιπόν, πάμε. League 2. Να σου λέω εγώ ομάδες τώρα εδώ. Έχει. Προηγείται η Τρουά.
1: Περίμενε.
3: Λεμάν, σε τέτοια είναι τρίτη.
1: Μομπελιέ, Μπαστιά.
3: Μομπελιέ, Μπαστιά, Ρενς, Γκιγκάμπ, Γκρενόμπλ, Ναμσί,
1: Αμιάν.
3: Μπαστιά, Αμιέν. Ωραία, έχει ομάδες τώρα που είναι. Εντάξει. Που μέσο όρο βάζουν 50-60 γκολ την αγωνιστική χρονιά και παραπάνω. Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος. Σήμερα ο Σέρβος, μάλλον την Πέμπτη, ο Σέρβος Ντούσαν Ράγιοβιτς ήταν ο νικητής. 3 ώρες 36-15, 36 δε πρώτα, 15 δεύτερα. Ήταν ο αγώνας από το Καρπενήσι μέσω Καρδίτσα στη Λάρισα. Σήμερα ξεκινάει το ετάπ από τον Βόλο. Και τερματίζουν στη Λαμία με ανάβαση στο Χάνι Πηλίου, η δυσκολότερη διαδρομή, 207 χιλιόμετρα. Στο χθεσινό ετάπ, δεύτερος ο Νικηφόρος Αρβανίτης. Στη γενική κατάταξη πάνε πολύ καλά οι Έλληνες. Είναι τέταρτος ο Μπούγλας, πέμπτος ο Αρβανίτης. Προηγείται ο Ματίας Άφωτ ο Βέλγος. Μετά έχουμε το Σάββατο. Από Λαμία κατεβαίνει η διοργάνωση, η διοργάνωση είναι στην τερματίζει στις Σαχαρνές και την Κυριακή είναι το τελευταίο ετάπ. Θα τελεπορηθεί λίγο ο κόσμος, δεν πειράζει, είναι μέσα στη ζωή αυτά να τελεπορηθεί, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ο Γύρος Ελλάδος, που θα ολοκληρωθεί με το σιρκουί στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Ναι. Λοιπόν, τα πάμε όλα.
1: Και στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας είναι και το Πο, που είναι για μένα η ωραιότερη πόλη
3: το
1: που
3: έχω πέρα.
1: Στα Πυρηναία μέσα.
3: Στα Πυρηναία, ναι. Εκεί δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια. Έχω πάει στις γαλλικές πόλεις.
1: Ποίημα.
3: Εντάξει, κοιτάμε λίγο να σου κάνω μια κίνηση που δεν τη βλέπει ο κόσμος. Αυτό. Όταν
1: όχι,
3: υπάρχει.
1: Χωριό οπα, είναι, ρε.
3: Ναι, ρε φίλε, όταν έχεις παράπας παντού.
1: Καλά, εμείς είχαμε περάσει χρόνια τώρα, 15 χρόνια.
3: Εντάξει. Ναι, το Πω. Είχε παλιά και καλή ομάδα μπάσκετ το Πω.
1: Ναι.
3: Εντάξει, προπολεμικά.
1: Αρχεία είναι,
3: ναι,
1: ξέρεις.
3: Προπολεμικά. Λοιπόν,
1: γεια σας.
3: Συνέχεια, γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Μπράβο στην ΑΕΚ, βέβαια. Κυρία Σόφη. Ούτε έχω, ούτε ψάχνω να το βρω. Σας μιλάω ειλικρινά, το κουράστηκα πια, δεν γίνεται. Γιώργος Ζιβελακίδης, Κατερίνα Βουτσάκη, Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Δημήτρης Σταυραγάκης, δύο φορές στην αθλητική σας ενημέρωση απόψε, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 9 απόψε Παρασκευή, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και θα σας ετοιμάζουμε και ένα ωραίο θέμα με τεκμηριωμένες απόψεις. Τεκμηριωμένες απόψεις. Μείνετε απόψη τονισμένοι. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν σας λέω όμως τι. Για να τα ακούσετε, να έχετε έτσι λίγο προσμονή.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γίνεται τώρα στις 11 το πρωί, είναι αυτή που κυριαρχεί στην σημερινή εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους βουλευτές. Πάνω από 50 βουλευτές, λένε οι πληροφορίες, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Θα έχουν τον χρόνο των 5 λεπτών, που είναι αρκετός για να διατυπώσει κανείς τις απόψεις του και να κάνει την παρέμβασή του. Και περιμένουμε όλοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Προηγήθηκε το τζαρτζάρισμα ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς και τους εξωκοινοβουλευτικούς με επίκεντρο το επιτελικό κράτος και τη συζήτηση γύρω από αυτό. Το επιτελικό κράτος που, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, την περίοδο του κορονοϊού πήγε καλά. Έδωσε λύσεις. Με τη μεγάλη κρίση, με την υβριδική επίθεση στον Εύρο, μεταναστευτικό, και εκεί πήγε καλά. Στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πάει καλά. Και αυτά είναι κυρίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ενδιαφέρουν τους βουλευτές, γιατί για αυτά δέχονται την πίεση από τους ψηφοφόρους τους. Και αν διαβάσει κανείς αποφορτισμένα όσα είπε, μάλλον όσα έγραψε ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκάλεσαν τις αντιδράσεις αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν τα διαβάσει λοιπόν αποφορτισμένα, νομίζω ότι δεν θα βρει πολλά σημεία να διαφωνήσει. Και επομένως, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο και κρίσιμο θέμα είναι μέσα από τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης να επαναπροσδιοριστεί και ο ρόλος του βουλευτή. Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του βουλευτή. Και ο νόν νοήτο. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Ο ρόλος του δεν είναι ρόλος καλοχαιρέτα. Η δουλειά του δεν είναι στα καφενεία, ούτε στα τηλεφωνήματα προς υπουργούς για εξυπηρετήσεις. Η δουλειά του είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι το νομοθετικό έργο. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του βουλευτή μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο το επόμενο διάστημα και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Για παράδειγμα, η συζήτηση που γίνεται για μονοεδρικές περιφέρειες είναι, κατά τη γνώμη μου, μια θετική συζήτηση, γιατί συνδέει την εκλογή του βουλευτή σε κάθε μονοεδρική περιφέρεια περισσότερο με τις ιδέες, με τις απόψεις, με την πολιτική και λιγότερο με την εξυπηρέτηση, με το ρουσφέτη, με το χτύπημα στην πλάτη.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον επίσης, διότι γίνεται στην τελική ευθεία προς το συνέδριο του κόμματος, το οποίο επίσης αναμένεται.

Ο Μάιος γενικώς θα είναι θερμός πολιτικά, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν στο κυβερνών κόμμα με το συνέδριο, με τις εσωτερικές διαδικασίες και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Εντός του Μαΐου αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νέα κόμματα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ήδη έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σήμα με το μανιφέστο του Ιδρύματος, του Ινστιτούτου. Θα ακολουθήσει η πολιτική διακήρυξη και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε και το όνομα και κυρίως τα σύμβολα και κυρίως τα πρόσωπα που θα είναι στη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Αν δηλαδή θα υπάρξουν νέα πρόσωπα ή θα περιοριστεί σε μια ανακύκλωση παλαιών στελεχών που ήταν μαζί του την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εντυπώσεις, θετικές ή αρνητικές, που θα δημιουργηθούν. Και βέβαια αναμένεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο οι πληροφορίες μου λένε ότι περνάει από οδύνες για τη γέννησή του. Μπαινοβγαίνει κόσμος, φαίνεται ότι κάποια από τα στελέχη που την αρχική περίοδο της διαβούλευσης ήταν κοντά της έχουν τώρα απομακρυνθεί. Ενώ είναι πια κοινός τόπος, το λένε και άνθρωποι που πρόσκειται στην κυρία Καριστιανού, ότι όσο λιγότερο μιλάει, τόσο καλύτερα πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Οι μέχρι τώρα πολιτικές παρεμβάσεις της δεν ευτύχησαν να φέρουν θετικά αποτελέσματα, μάλλον το αντίθετο συνέβη.

Τώρα το μεγάλο θέμα στις εκλογές που έρχονται, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων ανεξαιρέτως των εταιριών και μάλιστα προκύπτει με έναν τρόπο εκοφαντικό, είναι η ακρίβεια. Είναι η οικονομία και η οικονομία του νοικοκυριού, η οικονομία των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στις επόμενες εκλογές. Από αυτό θα κριθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις προτάσεις που θα καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της εικόνας που δεν είναι καθόλου καλή. Και που βέβαια έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας και της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να αποκλιμακωθεί αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες και όπως έχετε ακούσει από όλους τους ειδικούς αναλυτές, είναι συνέπειες που θα ζήσουμε μαζί τους τους επόμενους μήνες ή και τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά ικανά και ηθικά στελέχη νέα σε ηλικία. Όπως ο Χαρίτσης ή η Αχτσιόγλου ή ο Ηλιόπουλος, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενταχθούν στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα? Είναι κακό? Δεν είπα κάτι τέτοιο, αγαπητέ Γιάννη. Απλώς είπα ότι αναμένει η κοινωνία να δει κάτι νέο από το νέο πολιτικό σχηματισμό. Αν ξαναδούμε τα ίδια πρόσωπα που ήταν στη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τυχαίο ότι και τα τρία ονόματα που μου έστειλες είναι από τη Νέα Αριστερά. Και Χαρίτσης και Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος. Τι εννοώ με αυτό που σου λέω? Τα τρία αυτά ονόματα που είναι πράγματι ονόματα καλών στελεχών, που αποπνέουν ένα ήθος, μια συγκρότηση και που έχουν μια καλή πορεία μέχρι τώρα. Αυτά τα τρία στελέχη δεν ήταν στη Νέα Αριστερά? Τι κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις? Τι σου λέει αυτό? Νομίζω ότι κατάλαβες ακριβώς τι εννοώ.

Πολύ σωστά το λέει η φίλη Κατερίνα Ικάβουρα από την όμορφη Πάτμο. Ο βουλευτής έγινε βολευτής και πρέπει να ξαναγίνει βουλευτής. Αγαπητέ Στέλιο, νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα. Όταν αναφέρθηκα στα μικρά, εννοούσα αυτά που απασχολούν τους βουλευτές και γι' αυτό έχουν τη σύγκρουση με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αν κατάλαβες κάτι άλλο, κατάλαβες λάθος. Ο Real Blogger μου γράφει, καλημέρα αγαπητέ φίλε, ότι σίγουρα θα υπάρξουν στην πορεία προς τις εκλογές προτάσεις από τα κόμματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες και δεύτερον να τηρηθούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, μήπως ακούσουν τους βουλευτές και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Άκουγα πριν στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας το απόσπασμα της ομιλίας μου, της ομιλίας του, και έλεγα μέσα μου, Κώστα εσύ. Αγαπητέ Στέλιο, νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα. Όταν αναφέρθηκα στα μικρά, εννοούσα αυτά που απασχολούν τους βουλευτές και γι' αυτό έχουν τη σύγκρουση με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αν κατάλαβες κάτι άλλο, κατάλαβες λάθος. Ο Real Blogger μου γράφει, καλημέρα αγαπητέ φίλε, ότι σίγουρα θα υπάρξουν στην πορεία προς τις εκλογές προτάσεις από τα κόμματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες και δεύτερον να τηρηθούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, μήπως ακούσουν τους βουλευτές και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Άκουγα πριν στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας το απόσπασμα της ομιλίας μου, της ομιλίας του, και έλεγα μέσα μου, Κώστα εσύ. Αυτός ήταν, Γιώργο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα συνδεθούμε με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο Βήμα για την εισήγησή του, για να πάρουμε γεύση από όσα θα πει.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου, οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, για το τι έχει ήδη καταγραφεί και το τι έρχεται. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας Πέμπτη σήμερα από το Ποντίκι, που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και με τίτλο «Πόλεμος στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας». Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Έχει και ένα χιουμοριστικό δυνατό στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να χαιρετάει δύο κυρίες που κάθονται σε καφετέρια και τους λέει «Ξαναφέρνω την ελπίδα». Και αυτές απαντούν «Να είσαι καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ναρκοπέδι ακόμα και δικαιοσύνη, πρόωρες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούζου επηρεάζουν τις κάλπες, ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του Μανιφέστου και Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Η φωνή μου θα φτιάξει μάλλον όταν τελειώσει ο πόλεμος, έτσι υποθέτω. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει με κόκκινα γράμματα το Ποντίκι πάνω από το λογότυπό του. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Νέο ναυάγιο για την έρευνα». Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, Τραμπ. Και ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius. Είναι το κρουαζιερό πλοίο στο οποίο βρέθηκαν με τους περίπου 150 επιβάτες, στο οποίο βρέθηκαν τρία κρούσματα, θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, και φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα 8 που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Ο Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Ακόμη, σύγκρουση στα στενά του Ορμούς, αναστέλουν τις επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα. Φαίνεται ότι η Κίνα παίζει ρόλο σε αυτή την τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τορπίλει στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη, γράφει η κόντρα, η απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της κόντρα διαβάζω «Συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και «Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ», λέει ο Πιερακάκης σε ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Ακόμη, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια, και μετασχηματίζεται, λέει η κόντρα, ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αράχτσι και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί. Αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση.
Ακόμη από τα νέα διαβάζω παλιές κλίσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πώς να λύσετε το γρίφο. Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΠ, σύγχυση για κλίσεις με κλίσεις για κακούργημα. Αυτό το ακούσατε πάλι. Έκανε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και σε κάποιους από τους βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για πλημελήματα, τους έστειλε κλίσεις για κακουργήματα. Με συνέπεια και να αμφισβητείτε η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και οι βουλευτές να καταλογίζουν στην κυρία Κοβέση ότι τους αντιμετωπίζει με πρωτοφανές μένος. Η απογευματινή έχει τίτλο ακριβώς αυτό: περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ακόμη, κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στις 11, αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, γράφει η απογευματινή, τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα του Δεύτερου. Η δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, λέει η εφημερίδα, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Ακόμη, διπλό ράπισμα από Καραμανλή, γράφει η Δημοκρατία, δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, γράφει η Δημοκρατία, αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι τον θεωρούν σύμμαχό τους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις». Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Ακόμη, στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβοι για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Και νέα αποπληρωμή, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, στο 130% του ΑΕΠ το 2027 θα είναι το χρέος μας. Η εστία, σύνταγμα επί δεξιά είναι ο τίτλος. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, τη στέγη των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν». Και ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας είναι «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα». Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών, επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη.
Ακόμη νέες βολές Καραμανλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι με τα τέλη του αεροδρομίου που προφανώς θα βρίσκει ακριβά η Ryanair. Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

πάντα από το μανιφέστο διαβάζω Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30 έως 40%. Και πάντα από το μανιφέστο Predators και Βορία Νοβάρτης, οι ομοιότητες, τα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Η Political, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Ακόμη, η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το ΑΜΑΝ, τα στενά του ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, η ατάκα του Πρωθυπουργού που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτριου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα, μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας, οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Και η ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία, γράφει η ναυτεμπορική. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο καθηγητής οικονομικών Διονύσης Χιόνης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε σήμερα. Ένα σχόλιο σας για το πού βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή και για το τι έρχεται. Για το τι έρχεται στην περίπτωση που τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν εκεί και δεν πάμε σε ειρήνευση, αλλά και για το αν... Επίσης, μετά από μια ειρήνευση, μετά από μια συμφωνία, οι συνέπειες των όσων ήδη έχουν συμβεί θα κρατήσουν πολύ.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ξέρω.
1: Νομίζω όμως ότι συμπυκνώνονται σε μια φράση η οποία θα έλεγα ότι η Ευρώπη γενικότερα, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, απεχθάνεται τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας δυναμίτης στα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, όπως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο, μάλλον γίνει πραγματικότητα, αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στάσιμο πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους.
0: Ερώτηση. Η τακτική του να ενισχύονται οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις με επιδόματα είναι κατά τη γνώμη σας μια σωστή τακτική σήμερα, ή θα προτιμούσατε τη μείωση των έμεσων φόρων, για παράδειγμα, στην αντλία της βενζίνης και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ?
1: Η ενίσχυση όλων των ετών, τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό φαινόμενο, ένα πολύ παροδικό φαινόμενο. Επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026, κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5%, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό. Και αυτό μπορεί να είναι μια πρόβλεψη που τη λέμε μεταξύ μας. Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Όχι αστεία. Δεν είναι κάτι δηλαδή παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, πολύ σωστά εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα πάση, με τις μειώσεις του φόρου που είπαμε προηγουμένως και οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας.
0: Σωστά.
1: Η οποία πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6 και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση στην ανταγωνιστικότητα κατά 53% της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των εγχωρίως παραγωγμένων κλπ. Τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σαν βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Έχουμε δει μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι θέμα ημερών, οι αποφάσεις του κυρίου Τραμπ αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ, επομένως θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Εν ολίγης, αυτό μπορεί να είναι η ιστορία των επόμενων μηνών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσουν και ο πληθωρισμός. Γιατί εδώ έχουν διαταραχθεί εφοδιαστικές αλυσίδες, εισροές, έχουν κόστη, μεταφορές. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκλήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Από το πρόβλημα στην Ανατολή, καταλάβατε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία αυτή το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού γνώρισε την ήττα 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα το play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται αύριο 9 και 4 και πάλι στην έδρα των Πρασίνων, όπου θα κυνηγήσουν εκεί να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν τα κατάφεραν με τα δύο συνεχόμενα σουτ του Ροκαβόπουλου να μην μπαίνουν. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, έφτασε δίκαια στην νίκη, μάλιστα ήταν στο συν 19-43-62. Ακόμη χθες η Ζαλγκύρη στο Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στη Λιθουανία ο τέταρτος αγώνας. 9 απόψε στη Βουλγαρία, η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Ριάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off, 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ στην Ισπανία, αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Unicaja Málaga, τον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τον άλλο αγώνα στις 7 η Λιθουανική Ερίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Πάμε στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχος του τίτλου ήταν ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία Bayern είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στο τελικό στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Φωνάζουν οι Γερμανοί για φάση πέναλτι στον Νέβες, όμως VAR και διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική Europa League, μεγάλο παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest. Live τηλεοπτικά από τον Αντένα, η Forest 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ακόμα Freiburg Braga, 2-1. Οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Στις 10, δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η Crystal Palace στο πρώτο αγώνα. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγικάνο, 1-0 οι Ισπανοί, τον πρώτο ημιτελικό. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε αθλητική και σήμερα. Θα λέω ότι το μεγάλο παιχνίδι εκεί, Aston Villa Nottingham Forest στον Αντένα, να δούμε αν η Forest καταφέρει, μία πια από τις δύο θα καταφέρει να είναι στο τελικό του Europa League.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπερ...

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.